0: KISS Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνουμε?
2: Καλά, εσείς? Δημήτρη.
1: Γεια χαρά.
2: Δημήτρη,
1: πώς είμαστε? Ναι.
2: Εγώ είμαι. Σαν να έχεις καταλάβει ποιος είμαι εγώ όμως.
1: Έχω Αργύρη μου, έχω καταλάβει.
2: Δημήτρη!
3: Τι κέρδισες, βρε Δημήτρη μου, ξέρεις?
1: Θεωρώ κάτι ακούω, σπέτσες, τι φάση.
2: Σπέτσες, ρε φίλε, φεύγεις κατευθείαν για σπέτσες με το έτερο σου ίμιση που το έχεις σε εκτίμηση και το αυτοκινητάκι σου, βέβαια.
1: Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, σας έχουμε πολύ ανάγκη.

90s to now. Καλοκαίρι. Στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.

Έχουμε την περισσότερη μουσική, χωρίς διαφημίσεις, 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
1: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Πες μας ζωή πέρα. more.com.artinfo.gr.
3: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είσαι στον Kiss.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Για πάρτε μας τώρα για πρώτη καλημέρα και να σας έτσι ξεψαχνίσουμε λίγο και να δούμε και ποιο είναι και το πρώτο πράγμα που κάνετε εσείς όταν ξυπνάτε. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ανοίγεις τα ματάκια στο πρωί?
3: Ανοίγω ραδιόφωνο.
2: Δεν κοιτάς κινητό εσύ, ε?
3: Απλά όταν θα τα ανοίξω το κινητό, σβήνω όλες τις ειδοποιήσεις και μετά παίζω το παιχνιδάκι μου.
4: Τι παιχνιδάκι, γιατί έχουμε εδώ πέρα και τον Αργύρη που παίζει ένα με κάτι κήπους.
3: Αχ, όχι, εγώ δεν παίζω αυτό με τους κήπους γιατί τα βαριέμαι, να σου πω την αλήθεια.
2: Άντε καλέ,
3: εγώ παίζω αυτά με τις καραμελίτσες.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
0: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA. Είσαι στον Kiss.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν? Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο? Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό, νέο, μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ξεκινά στις 10 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Τον ιστορικό αυτό αγώνα θα φιλοξενήσει το MetLife Stadium στο New Jersey. Πρόκειται για το μεγαλύτερο γήπεδο της διοργάνωσης με χωρητικότητα 82.500 θέσεων που θα είναι ασφυκτικά γεμάτες με φιλάθλους έτοιμους να ζήσουν ένα μοναδικό event που θα περιλαμβάνει το show ημιχρόνου με τη Μαντόνα, τη Σακίρα, τον Justin Bieber, το νοτιοκορεάτικο boy band BTS και τους Coldplay. Κορυφώνεται σήμερα στην Αθήνα το Athens Open WTA 250 με τους τελικούς διπλού και μόνου.
0: Sports News powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Είσαι στον Kiss.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν είμαι ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
9: Βεβαίως αγαπάμε τις συναυλίες, το έχετε καταλάβει αυτό. Καλή σας μέρα. Περασμένες 10, πρωινό εδώ στον 92,9 Kiss. Κώστας Σιδόπουλος του παρέα σας. Kiss My Weekend με 36, σχεδόν 37 βαθμούς σήμερα θερμοκρασία. Για να δούμε, κάπως έτσι μας πήγε και χτες. Εμείς είμαστε παντός καιρού. Σας έχω ετοιμάσει Kings of Leon, Miley Cyrus αλλά και NSYNC. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Εν τω μεταξύ ρίχνω μια ματιά εδώ πέρα στο θερμόμετρο να δω τι δείχνει και δεν δείχνει. Καλή σας μέρα. Όχι, κάτι δείχνει τέλος πάντων. Ο Αριστόπουλος εδώ στο 92,9 Kiss. Kiss My Weekend. Και όπως σας έλεγα νωρίτερα, κάπως έτσι θα μας πάει. Από την Τρίτη και μετά θα έχουμε λεπτό στα μαγκασίες. Κατά τα άλλα, τα good news. Σας έχω βεβαίως και κλήρωση σήμερα για διαγωνισμό. Πες το και έκανε στη Σχοινούσα. Στο τέλη της εκπομπής. Κάντε λιγάκι υπομονή. Alex Warren στη συνέχεια. Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Και βεβαίως Φέλιξ είναι ο Barry Loves Me Better εδώ στον 92,9 Kiss. Ακούτε 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ως δεστό προσένει στην παρεούλα σας πρωινό Κυριακής. Και το ξέρετε, αγαπάμε να σας δίνουμε την ευκαιρία να κάνετε ταξίδια, εκδρομές. Νομίζω αγαπάμε εκδρομές και ταξίδια όλοι μας. Χάρηκε στην Anneke Lines, Blue Star Ferries και Hellenic Seaways. Για λεπτομέρειες γενικότερα μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας kiss929.gr. Δηλώνετε και σε ποιον νησί θέλετε να πάτε κτλ. Νέα, Some Say στη συνέχεια, αλλά και Jam and Spoon, Ride in the Night έρχονται.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Η Βλαρόκ εδώ στο 92,9 Kiss. 95 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Κώστας Στόπλος μαζί σας. Καλή σας μέρα. 15 λεπτά λοιπόν πριν από τις 11 και σήμερα είναι μια σχετικά διαφορετική Κυριακή. Καθώς αν σκοπεύετε να βγείτε, για παράδειγμα, σήμερα για ψώνια, yes, θα βρείτε ανοιχτά την αγορά. Καθώς η Κυριακή 19 Ιουλίου είναι η πρώτη Κυριακή των θερινών εκτόσεων. Έτσι και προφανώς σας δίνει και τη δυνατότητα να πάτε σε εμπορικά καταστήματα τα οποία λειτουργούν προαιρετικά προσφέροντας επιπλέον ημέρα αγορών πριν κορυφωθεί η καλοκαιρινή έξοδος. Αν σας έχουν μείνει βέβαια και χρήματα, το λέω αυτό. Αλλά είναι μια ευκαιρία. Νομίζω πάντα χρειάζεσαι κάτι και πριν πας διακοπές και τα λοιπά για τα ψώνια σου, τα πάντα όλα. Καλά, αλλά μην είστε οριστημένοι. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί. Να πω και καλημέρα και για εσάς που τώρα ανοίξατε τους δέκτες σας εδώ στον 92,9 Kiss. Μην φύγει κανείς.
1: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μαζόβι πες. More.com artinfo.gr.
1: Είσαι στον Kiss.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
9: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
10: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
1: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ. Give me, give me.

Αναμφισβήτητα από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές δεκαετίας του 80, Rick Astley, Together Forever. Για εσάς που είσαστε και λιγάκι 80s lovers σαν και εμένα, δεν το συζητώ, αγαπημένο. Από την παρέα στο Κάτιεν και Waterman των γνωστών παραγών. Κατά τα άλλα, άλλη μια γλυκιά καλημέρα. Ζεστή καλημέρα, όπως πρέπει νομίζω. Εντάξει, Ιούλιος μήνας, 19 Ιουλίου. Θυμηθείτε, ακούτε 92,9 Kiss. Ερχόμαστε στις μέρες μας με Καμίλα Καμπέγιο και Βόλτα στην Αβάνα.

0: KISS Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
9: KISS World Concerts, βεβαίως σας έστελνε και σας στέλνει και τα πάντα θα σας φροντίζει να βλέπετε τι άλλο τους μεγαλύτερους superstars στο πλανήτη. Κατά τα άλλα, και πάλι καλημέρα, περασμένες 11, αρκετή ζέστη, ο Κωνσταντόπουλος έχει εδώ πέρα το κρύο καφεδάκι που προσπαθεί να συνέλθει. Όσο ακόμα το καφεδάκι είναι κρύο, παίζει και αυτό. Σας έχω ετοιμάσει οι Spice Girls και σε λίγο

Μόνα μου Σλιμάν εδώ στο 92,9 Kiss. Και τώρα με το χέρι στην καρδιά πρέπει να σας πω ότι λιγάκι τα site υπερβάλλουν όσον αφορά τον καιρό. Δηλαδή διαβάζω εδώ πέρα ότι τώρα η Κυριακή ότι ανοίγει λέει τον πρώτο τρελό λέει πραγματικό σκληρό καύσωνα. Εντάξει, έχει ζέστη, μην τρελαθούμε, αλλά τώρα τόσο σκληρός καύσωνας δεν είναι. Να λέμε και του στραβού το δίκαιο. Τη Δευτέρα πάντως θα δούμε τον υδράρι γύρω στους 40 βαθμούς, ενώ την Τρίτη αναμένεται λέει να δοκιμάσει τα όρια της χώρας η κατάσταση, καθότι θα δούμε και 43. Μετά όμως έχει και good news, θα έχει λέει τόση θερμοκρασία, φουτιά, 10 βαθμούς. Oh. Can't get you out of my head. Να και η Kylie, Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας, 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss και βεβαίως πρωινό Κυριακής.

γεύση από Ιταλία. Έρος Ραμαζότη, ένα αλτρατέντο. Μεταξύ διαβάζω εδώ ότι ξαναξεκινάει, ξέρετε, η διαδικασία αυτή που κάνουν στη Φοντάνα τη Τρέβη εκεί στη Ρώμη για να μαζέψουν φυσικά τι, το ΚΑΣ, το μετρητό, το οποίο από τους τουρίστες μια χαρά είναι κάθε χρόνο. Εγώ το έχω πει, μήπως να κάνουμε και εμείς το ίδιο, ξέρω εγώ, καμιά πλατεία Συντάγματος. Θες να πας να κάνεις την ευχή σου, θα ρίχνεις τον οβολό σου. Μα ναι, δηλαδή. Τέλος πάντων, 92,9 εκεί στο ραδιοφωνό σας. 23 λεπτά μετά από τις 11 Κώστας Ιστόπουλος στην παρέα σας μέχρι τις 2.

0: Måneskin Baking. Τελικά νομίζω οι διασκευές είναι πάντα της μόδας. Καλημέρα και πάλι. 27 λεπτά πριν από τις 12. Πάντα σας λέω τι ώρα είναι, γιατί εντάξει, Κυριακή με τη ζέστη. Έχεις ξυπνήσει, δεν ξέρεις ακριβώς τι πως πού. Πού να κανονίσεις και κάτι, καμιά βόλτα, κανένα έτσι με φίλους κτλ. Και να λέμε για το στραβούτο δίκαιο, πάρα πολλοί κόσμος έχει φύγει. Οπότε δεν έχει και ιδιαίτερη κίνηση. Το έχετε κατά νου αυτό. Εμείς εδώ θα είμαστε πάντως μέχρι το ρολόι να δείξει 2. 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο εδώ κλασικά στο 92,9 Kiss.
1: 92,9 Kiss 90s to now. Kiss Throwback.

Έχουμε την περισσότερη μουσική, χωρίς διαφημίσεις, 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Katy Perry, Watch It Burn, εδώ στο 92,9 Kiss. Και να σας θυμίσω ότι βεβαίως έχουμε και σήμερα και την κλήρωση που θα γίνει εκεί, περίπου δύο παρά. Έστω και έφυγες στην όμορφη σχοινούσα. Α, τι ωραία. Από να σκόνησε να φεύγεις. Τέλεια, καλύτερα δεν γίνεται. Χάρη στην Blue Star φέρεις Ανέ και Ελένη Seaways. Φεύγεις και ξεχνιέσαι. Ο Σταριστόπουλος καταλαβαίνει ότι ζηλεύει και θα ήθελε και αυτός να φύγει και να ξεχαστεί. Σε λίγο έρχονται Rock Set, Weekend, αλλά και Ariana Grande εδώ στον 92,9 Kiss μόνο.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ξεκινά στις 10 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Τον ιστορικό αυτό αγώνα θα φιλοξενήσει το MetLife Stadium στο New Jersey. Πρόκειται για το μεγαλύτερο γήπεδο της διοργάνωσης με χωρητικότητα 82.500 θέσεων που θα είναι ασφυκτικά γεμάτες με φιλάθλους έτοιμους να ζήσουν ένα μοναδικό event που θα περιλαμβάνει το show ημιχρόνου με τη Μαντόνα, τη Σακίρα, τον Justin Bieber, το νοτιοκορεάτικο boy band BTS και τους Coldplay. Κορυφώνεται σήμερα στην Αθήνα το Athens Open WTA 250 με τους τελικούς διπλού και μόνου.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξε το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

weekend, Ariana Grande save you. Tears for another day, for another way. Δάκρυα αρκετά, 10 γκολ, ανατροπές και συγκλονιστικό φινάλε στο μικρό τελικό βέβαια Αγγλίας και Γαλλίας, 6-4 παιδιά, 10 γκολ, εντάξει, τι να πει κανείς. Οι Άγγλοι προηγήθηκαν βέβαια με το 4-0 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά οι Γάλλοι επέστρεψαν δυνατά, διεκδίκησαν και διατήρησαν την ψυχραιμία τους, κατακτώντας την τρίτη θέση του παγκοσμίου κυπέλου 2026. Δυνατός αγώνας. Κώστας Χριστόπουλος στην παρέα σας για άλλες 2 ώρες, μέχρι το ρολόι να δείξει 2, μόνο εδώ, στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό, νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
9: Κυριακή 19 Ιουλίου, καλώς ορίσατε στο 92,9 Kiss. Κώστας Τόπλος μαζί σας, Kiss My Weekend, όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Έχουμε άλλες δύο ώρες βεβαίως που θα είμαστε παρέα. Σας έχω ετοιμάσει Mario Winans με Έννοια, αλλά και Ed Sheeran. Καλώς επίσης και Lou Vega. Να πω και hello για εσάς που οδηγείτε και μας ακούτε. Προσέχετε τους δρόμους, πολύ ζέστη, πάρα πολύ ζέστη να κάνουμε. Ερκοντισονάκι φαντάζομαι στο φούλε,

Και πραγματικά είναι hot το κομμάτι, δεν το συζητώ. Πάντα μ' άρεσε. Είναι hot. Εδώ στον 92,9 εκεί είσαι ο Κωνσταντόπουλος στην παρεούλα σας. Ψάχνει να βρει στην κουζίνα παγάκια. Εδώ ότι νομίζω είναι η μόνη λύση με τέτοιες θερμοκρασίες. Μέχρι τις 2 μαζί θα είμαστε. Κάτι διαφορετικό στη συνέχεια. 7 seconds.

Πάντα πετυχημένη παρέα, δεν το συζητώ. Tones and Die, Teddy Swims. Τα χέρια του David Guetta. Και νομίζω σας το είχα ξαναπεί ότι κατά πάσα πιθανότητα θα ξαναμανακάνουν κάτι αυτοί. Για να δούμε κιόλας. Μια πετυχημένη συνταγή που μπορεί να ξαναφέρει άλλη μια. Κώστα Ριστόπουλος στην παρεούλα σας. Μεσημέρι Κυριακής, 37 βαθμούς. Αύριο μεθαύριο θα πάει πιο πάνω ο υδράργυρος. Να είμαστε κάπως προετοιμασμένοι. Για εσάς που απολαμβάνετε τον ήλιο, ξέρετε τι κάνουμε. Προτιμάμε πάντα πρώτα τον ίσκιο. Δεν τρώμε βαριά, πίνουμε νεράκια και τέτοια. Είναι η μόνη λύση νομίζω.

Έχουμε την περισσότερη μουσική, χωρίς διαφημίσεις, 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: η Fry στο 92,9 εκεί. How to save a life. Καλά, δεν ξέρω πώς μπορεί να σωθεί μια ζωή, αλλά σίγουρα ξέρω να σας πω πώς μπορείτε να ζωθείτε τη ζέστη. Εύκολο. Μπείτε στο Instagram του 92,9 εκεί και κερδίστε, παιδιά, ένα πραγματικά πολύ ωραίο τριήμερο στην Άνδρο, παιδιά, η οποία είναι ένα πολύ ξεχωριστό νησί, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης. Και θα πάρετε μαζί και 3 κυβότια με το μοναδικό ξινό νερό. Ο νικητής θα ανακοινωθεί βέβαια την άλλη Κυριακή, οπότε έχετε μια εβδομάδα χρόνο, χαλαρά. Μπαίνετε στο Instagram του Kiss, διακοπές στο Περάκης για να χαλαρώσετε στις δύο πραγματικά προσεγμένες υπέροχες παραλίες του, με φόντο το εξαιρετικό που τα αγαπώ πολύ απέρα το γαλάζιο του Αιγαίου. Μπείτε λοιπόν και στο hotelperakis.com και κλείστε έγκαιρα τις διακοπές σας. Ζήστε την απόδραση από την καθημερινότητα με το ξινό νερό, νιώστε ταυτόχρονα απόλαυση και ασφάλεια. Η φυσική του ανθράκωση, να το έχετε υπόψη σας, αυτό είναι φυσική ανθράκωση, και η ελαφρώς όξινη γεύση καθιστούν, το ξέρουμε όλοι, το ξινό νερό μοναδικό στο είδος του. Ξινό νερό λοιπόν, απόλαυση να την βγει στο ποτήρι. Σε πολύ λίγο έρχονται 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Που αλλού καλέ, μόνο εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Ένα στα 4 πρατήρια κλέβει στην Αγγλία. Εντάξει, είναι δυνατόν να πηγαίνεις να βάζεις βενζίνη και να σε κλέβουνε?
3: Τώρα είναι δυνατόν να κλέβουνε και σπίτια, Ρησαρκή? Είναι δυνατόν να υπάρχουν κακοί άνθρωποι? Πού ζεις?
4: Άκου τώρα να δώσω ένα tip στους ακροατές μας. Θα πηγαίνετε το βράδυ να βάζετε βενζίνη τώρα που έχει το καλοκαίρι. Γιατί το πρωί η βενζίνη αφρίζει, φουσκώνει από τη ζέστη και δείχνει ο μετρητής ότι έχετε βάλει παραπάνω από όσοι έχετε βάλει. Ενώ το βράδυ που είναι καλύτερα τα πράγματα και λίγο πιο δροσερά.
2: Πόσα λεφτά μπορεί να γλιτώσω δηλαδή?
4: Εντάξει τώρα, μπορεί να γλιτώσω 5 ευρώ.
2: 5 ευρώ.
4: Εγώ στο λέω, εμπιστέψουμε.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA. Είσαι στον Kiss.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρς Αγγίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Πες μαζόβι πες. More.com, artinfo.gr.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

My love, don't cost a thing. Καλά, αυτό σηκώνει η κουβέντα γιατί ο Ben Affleck τη τα έχει βγάλει λίγο στη φόρα. Την τζέιλότα, πάμε, μην κάνουμε τσοπολιό τέτοιου τύπου. Αυτό μπορώ να σα πω πάντως είναι ότι δεν ξέρω αν διαπιστώσατε στου υπολογιστέ σα το Bloom. Το Bloom που έκανε και σήμερα το πρωί και συνεχίζει να κάνει, παρακαλώ, το Facebook. Παγκόσμιο blackout για το Facebook. Δεν μπορούν να συνδεθούν εκατομμύρια χρήστες, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και ένα τον κόσμο, σε διάφορες χώρες βασικά. Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά, Ινδία. Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ενημέρωση από την πλευρά του Facebook. Α, είδατε. Αν καμιά φορά ο σερβερ κλατάρει.

0: 55 λεπτά 90s to now. Κάθε ώρα χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.
1: Sono spiacente. Perdonami.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
9: Είπαμε συναυλιάρες μόνο εδώ από τον 92,9 Kiss. Καλό μεσημέρι. Λίγα λεπτά μετά από τη μία, Κώστα Στόπουλο στην παρέα σας για άλλη μία ώρα. Μην ξεχνιόμαστε, έχουμε παιδιά και την κλήρωση για το διαγωνισμό. Πες το και έφυγες. Σχοινούσα έχει το πρόγραμμα, μια χαρά κιόλας. Ας είναι καλά οι Blue Star Ferries, Ανέ και Ελένη Xeaways που θα φροντίσουν να πάτε. Εγώ σας έχω ετοιμάσει Pure Essence, αγαπημένο Don't Know Any Better.

0: 90s to now. Και το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.
1: Λάβει του μάνα! Η Βέγγα κομμάτια!

Casca Cry. Καλό μεσημέρι, 92,9 εκεί στο ραδιοφωνό σας. Είναι Κυριακή, 19 Ιουλίου. Εντάξει, παιδιά, πολύ ζέστη ομολογουμένως. Μου στέλνετε και μηνύματα εδώ. Θέλει λίγη προσοχή ο ήλιος. Ιδίως για εσάς που έχετε πάει παραλία. Τι κάνουμε στην παραλία, πώς απολαμβάνουμε τον ήλιο? Όχι κατά τον ήλιο, αλλά κατά την ομπρέλα, εντάξει. Δεν τρώμε βαριά, γενικά αποφεύγουμε τα, πώς το λένε, αναψυκτικά, νεράκι, τα βασικά πράγματα. Benson Boone στη συνέχεια, Beautiful Things. Ως τα στόπλου στην παρέα σας, 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις, μη φύγει κανείς.

Rihanna, Only Girl in the World. Νομίζω ότι είναι το πιο δυνατό κομμάτι. Ήταν τόσο δυνατό που αποφάσισε να παίξει λίγο πιο γρήγορα. Λοιπόν, μα τι. Είναι θα μου πεις και η ζέστη, την έχει βάλει και τη Ριάννα και τον Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, σε πολύ λίγο έχουμε την κλήρωση, θα το υπενθυμίζω πάλι. Με το πες το και έφυγες για να δω ποιος θα πάει. Ποιος πια θα πάει σχοινούσα. Ας είναι καλά βεβαίως η Blue Star Ferries, Ανέ και Ελένικ Seaways. Όμως, προς το παρόν σας έχω ετοιμάσει Harry Styles, Liam Rimes, αλλά και Alex Warren που με το Ordinary παραμένει παρακαλώ και τούτη εδώ την εβδομάδα μέσα στην 20άδα στο επίσημο International Airplay Chart που έχουμε στη χώρα μας από την FBI. Μια χαρά τα έχει καταφέρει ο Alex Warren, μας αρέσει και το κομμάτι πολύ έτσι. Σε λίγο.

Έχουμε την περισσότερη μουσική, χωρίς διαφημίσεις, 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Pussycat Dolls, Doncha, εδώ στον 92,9 Kiss. Και η αλήθεια είναι ότι η επανένωση των Pussycat Dolls είναι γεγονός. Εντάξει, όχι όλα τα μέλη. Όσα μάζεψε, μάλλον εκείνη η Nicole Scherzinger, δεν βαριέσαι. Εμείς όμως εδώ έχουμε κάτι καλύτερο. Αφήνουμε τις Pussycat Dolls, διότι πρέπει να φύγουμε από την Αθήνα. Νομίζω θα συμφωνήσει η φίλη μου η Μαριάνθη. Έτσι δεν είναι, Μαριάνθη?
1: Ναι, και βέβαια, και με τέτοια ζέστη.
0: Και ξέρεις τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία? Παρά το γεγονός ότι έχουμε τέτοια τρελή ζέστη, δεν μπορεί να θεωρηθεί τρελός καύσωνας. Απλά είναι όλο αυτό το πακέτο, ξέρεις, με την υγρασία και τα λοιπά, τα οποία είναι ταλαιπωρία. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να σε ταλαιπωρήσουμε. Έχεις δηλώσει συμμετοχή στο Πες το και έφυγες. Και όντως θα φύγεις, δηλαδή, το συζητάω. Δεν μου λες, έχεις πάει καθόλου σκηνούσα?
1: Όχι, να πω την αλήθεια, είναι το μόνο μέρος που δεν έχω πάει. Ένα από τα μέρη, μάλλον, που δεν έχω πάει.
0: Σου υπόσχομαι, θα περάσει πάρα πολύ όμορφα. Έχει απίθανες παραλίες. Εξής, είναι από αυτές που βλέπουμε καμιά φορά στη φωτογραφία και είσαι στο γραφείο και λες, αχ, εκεί θέλω να πάω. Λοιπόν, έχεις κερδίσει. Μα ναι, έχεις κερδίσει λοιπόν τα εισιτήρια. Ας είναι καλά η Blue Star Ferries, ανέ και Hellenic Seaways. Πραγματικά σου εύχομαι να περάσεις τέλεια.
1: Α, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, έτσι, γιατί τι
1: έκανες? Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να μείνεις στην Αθήνα, αμαρτία από το Θεό. Να σε πάντα καλά, οκ? Okay?
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Φιλάκια πολλά.
1: Να περνάτε όμορφα. Επίσης.
0: Λοιπόν, αυτά από τη φίλη μας, η οποία θα πάει εκεί και εγώ θα μείνω εδώ.
2: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Είσαι στον Kiss.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας. Να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.
0: Η ώρα περνάει και πίσω δεν κοινάει, η αλήθεια είναι αυτή. Ο Κώστας Τόπλος θέλει στην παρέα σας για περίπου 4 ώρες με το Kiss My Wind και... Okay. Με το Kiss My Wicked, πάντα αλλιώς που λένε. Λοιπόν, το άλλο Σάββατο, λίγο μετά τις 10 θα είμαστε και πάλι παρέα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί σας έχω ετοιμάσει ήδη. Imagine Dragons, Bonnie Tyler, μας άφησε δυστυχώς. Και Sia, καθώς επίσης και τι άλλο. 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Το κυριότερο και βασικότερο εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό, νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

Έχουμε την περισσότερη μουσική, χωρίς διαφημίσεις, 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
1: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
0: άλλαξέ το.
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου. Στο A Culture έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μαζόβι πες. More.com artinfo.gr.
8: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ελλήν αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Sports News. Powered by Bet365.
1: Ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ξεκινά στις 10 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Τον ιστορικό αυτό αγώνα θα φιλοξενήσει το MetLife Stadium στο New Jersey. Πρόκειται για το μεγαλύτερο γήπεδο της διοργάνωσης με χωρητικότητα 82.500 θέσεων που θα είναι ασφυκτικά γεμάτες με φιλάθλους έτοιμους να ζήσουν ένα μοναδικό event που θα περιλαμβάνει το show ημιχρόνου με τη Μαντόνα, τη Σακίρα, τον Justin Bieber, το νοτιοκορεάτικο boy band BTS και τους Coldplay. Κορυφώνεται σήμερα στην Αθήνα το Athens Open WTA 250 με τους τελικούς διπλού και μόνου.
0: Sports News powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών ΔΕΗΜΑΗ Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗΜΑΗ Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ. All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Πάρκ Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Πάρεξ, όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ζωή, πες. more.com.info.gr.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι στον Kiss.
4: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξε το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Cheese Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν είμαι ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ξεκινά στις 10 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Τον ιστορικό αυτό αγώνα θα φιλοξενήσει το MetLife Stadium στο New Jersey. Πρόκειται για το μεγαλύτερο γήπεδο της διοργάνωσης με χωρητικότητα 82.500 θέσεων που θα είναι ασφυκτικά γεμάτες με φιλάθλους έτοιμους να ζήσουν ένα μοναδικό event που θα περιλαμβάνει το show ημιχρόνου με τη Μαντόνα, τη Σακίρα, τον Justin Bieber, το νοτιοκορεάτικο boy band BTS και τους Coldplay. Κορυφώνεται σήμερα στην Αθήνα το Athens Open WTA 250 με τους τελικούς διπλού και μόνου.
0: Sports News powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν είμαι ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
1: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Είσαι στον Kiss.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

90s to now. Επιτυχίες και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
3: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου. Στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας όλοι πες. More.com, artinfo.gr.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν μου ολοκληρώνει.
7: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό. Μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Dream ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

Έχουμε την περισσότερη μουσική, χωρίς διαφημίσεις, 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Πάμε να μιλήσουμε για τη φίλη μου την 81χρονη. Η Vivian Callaway, λοιπόν, ετών 81, συνελήφθη που σύμφωνα με τις καταγγελίες επιβιβάστηκε σε ένα αστικό λεωφορείο που βρισκόταν σε αναμονή. Με αναμένητη μηχανή, το οδήγησε για 3,4 μίλια και το πάρκαρε σε θέση στάθμευσης έξω από το κομμωτήριο που είχε προγραμματισμένο ραντεβού εδώ και
2: καιρό. Βρήκε πάρκινγκ στην Αμερική έξω από το κομμωτήριο για λεωφορείο.
1: Είχε και επιβάτες μέσα.
2: Ευχαριστούμε, κυρία Τρελή. Είστε φανταστική.
1: Σου λέει, μια και μα έφερε μέχρι εδώ, να πάρουμε και λίγο του κροτάφου.
2: Μάλιστα.
1: Λίγο το σβέρκο, λίγο να καθαρίσουμε τα φρύδια.
2: Να κάνουμε το φιλάρισμα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στι 7. 92,9. Kiss.
3: Σε Νόσα.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν είμαι ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

90s to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss. Game.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Εγώ πήγαινα και έκανα μαθήματα κιθάρα σε παιδάκια χωρίς να ξέρω καλά κιθάρα. Ήξερα μόνο τα κόρντα.
2: Χωρίς να ξέρεις καλά κιθάρα ή χωρίς να ξέρεις κιθάρα?
1: Χωρίς να ξέρω καλά κιθάρα. Ήξερα μόνο τα κόρντα. Και πήγαινα και έκανα μαθήματα σε παιδάκια. Έπαιρνα 5 ευρώ την ώρα. Οι μανάδες με ταΐζανε, με ποτίζανε.
2: Μαύρα,
1: με τέτοιο.
2: Έτσι.
1: Παιδάκι ήμουνα.
2: Δεν σε είχαν πλακώσει το ξύλο?
1: Όχι, αυτοί με θέλανε καλέ. Ξέρεις τι ωραία περνάγαμε, τους έλεγα και αστεία. Γιατί ήταν μια μαμά, η μαμά του Μίλτου, η καλή γυναίκα, η οποία ερχόταν συνέχεια και μου φέρνει σοκολάτες, φαγητά, πορτοκαλάδες. Κάθε φορά που πήγα στο σπίτι έφευγα με σκασμένο στομάχι.
2: Μάλιστα. Πού να είναι η μαμά του Μίλτου τώρα?
1: Πολύ χαρούμενη θα είναι, γιατί ο γιος δεν ξανάγγιξε ποτέ κιθάρα.
2: Μάλιστα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το νέο Tinder μυρίζει υδρότα και φαίνεται η καλύτερη ιδέα για να γνωρίσεις το άλλο σου μισό. Χρειάζεται όμως μία βασική προϋπόθεση. Να είσαι gym freak. Πρόκειται για μία νέα τάση στα μεικτά, όπου ένας άντρας και μία γυναίκα που δεν έχουν ιδωθεί ποτέ ξανά καλούνται να τρέξουν μαζί χιλιόμετρα και να μοιραστούν ασκήσεις σωματικής εξόντωσης.
2: Να σου πω κάτι, εκεί καταλαβαίνεις αν αξίζει το άλλο μισό. Γιατί όταν βγαίνεις ραντεβού στα ωραία και στα καλά και πας φιασιδωμένος, αρωματισμένος κτλ., αν δεν μυρίσεις τον υδρότα να δεις αν πλήθηκε ο άλλος, δεν ξέρεις αν μπορείς να σε μαζί του.
1: Βασικό. Εγώ πιστεύω ότι αν πήγαινα σε αυτό το event, νομίζω θα ξεκίναγα και αν τυχόν έβρισκα κάτι που υπονοούσε ότι μπορεί
2: στα
1: να είναι το άλλο
2: μισό.
1: Στα πρώτα πέντε μέτρα, να σου πω, έχει ένα καφέ εδώ κάτω. Δεν πάμε να χλαπακιάσουμε ένα πρωινό, ένα μπραντς.
2: Πάμε για ένα ωραίο μπραντς.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Σλοβακία αποφάσισε να υιοθετήσει μια πιο έτσι αυστηρή προσέγγιση. Το κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε τροποποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και απαγορεύει τη χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών κατά τη διέλευση από διαβάσεις πεζών. Όσοι παραβιάζουν λοιπόν τον κανόνα θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο έως και 50 ευρώ, παρακαλώ. Λίγα είναι.
2: Τι λίγα, καλέ. Λίγα μα είσαι πεζός, έλα τώρα. Μόνο στην Ελλάδα δεν τις χρησιμοποιούμε τις διαβάσεις. Τα αυτοκίνητα όταν βλέπουν πεζό να περνάει μια διάβαση πρέπει από υποχρεωτικά να σταματάνε. Στην Ελλάδα το έχουμε δει ότι δεν λειτουργεί αυτό. Περιμένει 45 λεπτά να περάσει μια διάβαση.
1: Περιμένει το φανάρι. Είναι δυνατόν περιμένοντα δύο λεπτά στο φανάρι.
2: Φανάρια.
1: Έχει πολλά φανάρια ζωή.
2: Τέλος πάντων, το μόνο φανάρι
1: εσύ
2: που ξέρω
1: δεν
2: εγώ...
1: τα βλέπει γιατί είσαι κολλημένη στην οθόνη.
2: Σήμερα χωρίζουμε, στορκίζομαι.
1: 300 ευρώ πρόστιμο θα σου βάζα και θα σου έπαιρνα και την άδεια κυκλοφορία.
2: Έχουν όλε οι διαβάσει φανάρι.
1: 1000 ευρώ πρόστιμο θα σου βάζα.
2: Ναι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στι 7.

0: that I've got. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Εσύ, Αργύρη μου, που πήγες λέει εκεί και πήρες και το καροτσάκι το μεταλλικό.
2: Παιδιά, φορτώθηκα σαν το γαϊδούρι και δεν μπορούσα. Δηλαδή, πια δεν
1: πήρε μεταλλικό καροτσάκι, παιδιά. Είναι επίσημο ότι είναι 900 χρονών, επιτέλους.
2: Πάω λοιπόν στα πεπόνια, γιατί ήθελα να πάρω πεπόνια και μου λέει η κυρία, δεν γίνεται να φύγεις με ένα πεπόνι. Δύο θα πάρεις. Το ένα στο δίνω. Θα πάρει ήδη πατάτες, κρεμμύδια και τέτοια και μου πει στο νεφρύ. Και πήγα και πήρα ένα καροτσάκι.
1: Το καροτσάκι τώρα που το έχει.
2: Τζάγκουαρ, έξω από το σπίτι μου.
1: Ξέχνα το. Το έχω πάρει και έχω φύγει. Έχω μπει στο καροτσάκι, έχω βάλει το χωζέ και πάμε.
2: Ρε Τζάγκουαρ σου λέω, πήγαινε σφαίρα το καρότσι!
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Να ακούσω καλημέρες τώρα, είστε πολύ εκεί.
2: Καλημέρα.
1: Έτσι.
3: Καλημέρα σας βρε παιδιά.
1: Λοιπόν, με το γράμμα Κάπα παίζουμε. Ένα όνομα από Κάπα. Ένα ζώο που δίνει κλωτσιά στηριζόμενο στην ουρά του.
3: Ένα φαγητό.
1: Μια χώρα.
2: Κροατία.
1: Την έφτιαξε ο Νόε.
2: Τιποτό.
3: Ένα επάγγελμα.
2: Καθαρίστρια.
1: Ένα φυτό.
2: Σκρίνος.
3: Παιδιά, μπράβο σας, είστε φανταστικοί και πυροβολήσατε, έτσι.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί πάτε να είσαστε έτσι, βλιάζετε και να μας κάνετε την ημέρα πάντα όμορφη, ομορφότερη.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό, νέο, σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
9: This is

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Είστε η Χριστίνα.
1: Σωστά.
2: Έχεις κατά νου γιατί σε παίρνω.
1: Α, ναι.
2: Φτάνουμε ότι σίγουρο. Σε αναγκάζουμε να πας διακοπές.
3: Χριστίνα, έχεις κερδίσει τα εκτοπλεκά σου για να πας στις Πέτσες.
1: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τώρα ξύπνησες.
1: Θα λίγο τον ύπνο.
2: Χριστινάκι μου, συγγνώμη, αλλά ήταν πολύ ευχάριστο το νέο.
1: Δεν πειράζει.
2: Έπρεπε να σε πάρω να σου το πω.
1: Δεν πειράζει, τέλε, τώρα ξύπνησα μια χαρά.
3: Δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό. Πασπέτσε σου, το λέω εγώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, κοριτσάλα μου.
3: Πολλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην ωραία την παρέα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Μόλις ξυπνήσω βάζω το Kiss FM.
2: Να σου πω, Δεσποινάκη, διακοπές έχει το πρόγραμμα φέτος?
1: 15 μέρες.
2: Μια χαρά από το
3: τέλεια
2: τίποτα.
3: Τέλεια είναι, μην το λες έτσι, τέλεια είναι 15 μερούλες.
1: Δεν το συζητάω, είναι πολύ καλύτερο από το να μην πάρει.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Είναι 5 μέρες. Αλλά για να ξεκουραστεί κάποιος νομίζω ότι θέλει 3 εβδομάδες.
3: Εγώ πιστεύω ότι θέλει 2-3 χρόνια διακοπές για να ξεκουραστούμε.
1: Εντάξει.
3: Και το έκανα, αν θέλετε εγώ παίρνω άδεια 3 χρόνια.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έρευνα λοιπόν σας έχουμε που λέει ότι το 30% των γυναικών και το 48% των αντρών λένε ότι το καλοκαίρι έτσι ανεβαίνει η ερωτική τους διάθεση. Λοιπόν, η απομάκρυνση από το στρες της δουλειάς και την καθημερινή ρουτίνα επιτρέπει στο μυαλό και το σώμα να χαλαρώσουν, δημιουργώντας το ιδανικό περιβάλλον για οικειότητα. Επίσης είναι η οπτική διέγερση. Βλέπεις τον άλλον.
2: Μπανίστη! Οφθαλμόλουτρο!
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.